0: Όπως δεν ποτσίλει πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. Go rock.

0: Hello.
1: Bring on the heat.
2: Πολύτη να ροκ ράδιο. Σε πόλζα ζήγαμο. Invertimo naibol vruce rock hite.
3: Oh, it's hot.
2: Rock radio. Čisti rock.